0: Εκδεχένη να ρίξω Ετάσαμα λενιωρά σαμούρ Όλια μους λαμπαρίγκο
1: Λαμπαρίγκο
0: Εσούλα τελέκη πια Νενιωρά καγιάντο Νέθε τεγγα γενάρο
2: Ερε Μάγια
0: Ασάμω Γε όσα πέκε γιώκινε Μαϊλα πατενίβο
3: Μάγια Ιεν FM